Μπάρμπαρας και Λία. Πίκο Βαλαντά. Σφαρμάζει ίνφορμαζια ασεντιέμς και Λία.